και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο κτέλ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Λάρκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι μέσα στην καλή χαρά ξυπνάμε κι εμείς για να έρθουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο να σας συναντήσουμε ακριβώς στις 8 και να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Όλα αυτά βέβαια τα κάνει με έναν μαγικό τρόπο η Αμαλία Κάτζου που έχει το μοναδικό χάρισμα. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να την έχεις δίπλα σου. Καλά, δεν λέω τώρα για τον Γιάννη που την έχει δίπλα στο κρεβάτι. Ήρωα Γιάννη, καλημέρα. Αλλά να ξυπνάς και να την έχεις τώρα στο γραφείο και να ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία εκπομπής. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το ζήσετε. Γιατί η Αμαλία Κάτζου έχει τη συνταγή για το καλό ξύπνημα.
1: Κοίτα, επειδή ξυπνάμε πρωί, εμείς εδώ, η παρέιτσα εδώ και ο Νικόλος Σαπρέλης, ξυπνάμε πολύ πρωί. Εσείς ξυπνάτε πιο πρωί και από μένα. Εγώ ξυπνάω 5 και 4. Εσείς πρέπει να ξυπνάτε νωρίτερα από μένα. Λοιπόν, σου υπάρχει το Πανεπιστήμιο, λέει, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας που έκανε μία έρευνα. Πώς θα ξυπνήσεις, λέει, καλά το πρωί, ρε παιδί μου. Συνήθως δεν ξυπνάς και νιώθεις λίγο κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις. Πρώτον, λέει, πρέπει να βάζεις στο ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα από το κανονικό. Δηλαδή, θες να φύγεις από το σπίτι σου, ρε παιδί μου, θες να ξυπνήσεις 5 και 4, το βάλεις 5 παρά 4. Μα αν το βάλω 5 παρά 4, ναι. Και εγώ αυτό είπα, Νικό μου, καλά. Λοιπόν, το πρώτο, λοιπόν, Νικό μου, είναι να βάζεις, και Ιωσήφ μου, το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα, από την ώρα που είναι να ξυπνήσεις. Έτσι ώστε, λέει, να ξυπνάς σταδιακά, έτσι πιο ήρεμα. Να μην πετάγεσαι από το κρεβάτι, όπως πεταγόμαι εγώ.
0: Τώρα να πω εγώ την αμαρτία μου.
1: Πες ό,τι
0: θες. Δεν ξέρω πώς να με χαρακτηρίσετε.
1: Όχι.
0: Αλλά εγώ έτσι το κάνω.
1: 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που να ξυπνήσεις.
0: 20 τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Εγώ το βάζω μετά κάθε 5 λεπτά.
1: Α, όχι, εγώ δεν το αντέχω αυτό. Εγώ το βάζω την ώρα που είναι να ξυπνήσω. Αλλά πάντα από μικρό παιδί ξυπνάω μόνη μου 10 λεπτά νωρίτερα. Πάντα.
0: Όχι, εγώ έχω την ανομαλία. Βάζω, ρε παιδί μου, 20.30 ώρα πριν το ξυπνητήρι και μετά βάζω κάθε 5 λεπτά
1: ανομαλία,
0: μέχρι την ώρα που πες. Θέλω.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Εσύ, Νίκο, μου το κάνεις αυτό πράγμα. Το κάνει και ο Νίκος. Για ασφάλεια το βάζεις εσύ. Εντάξει, πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η έρευνα που έκανε οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας, ενός πολύ σημαντικού πανεπιστήμιου, λέει αυτό. Τι λέει το άλλο. Σου λέει, ξυπνάς. Πώς ξυπνάς, λέει, έχεις κλειστά τα παράθυρά σου, δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου φως. Πρόβλημα. Γιατί ξυπνάς μέσα στο σκοτάδι και αυτό σου δημιουργεί ένα στρες, ένα άγχος και ξυπνάς κουρασμένος. Άρα. Σου λέει, όχι, ρε παιδί μου, αν είναι. Σου λέει, πρόσεξε, σε έχω τη λύση. Άρα, σου λέει, αν ξυπνάς και δεν έχει ακόμα χαράξει, τι πρέπει, να έχεις ένα μικρό φως, να το ανοίξεις και σταδιακά να αρχίσεις να ανοίγεις τα μάτια σου. Δηλαδή, να μην κατευθείαν ξέρεις, έτσι λίγο γλυκά να δεν βλέπεις το φως. Λίγο όμως φως, όχι πάρα πολύ, και να κάτσεις κάποια ώρα, 2 λεπτά, 3 με αυτό το φως, αφού δεν είναι, γιατί εμείς ξυπνάμε χάραγα, όπως λέτε, ή εκτός αν είναι, έχει ξημερώσει, άρα ανοίγεις λίγο το παραθυράκι, ξέρεις, την πέφτεις λίγο έτσι, βλέπεις λίγο το φως, την αυγούλα και αυτά, και μετά λέει. Κάθεσαι 3-4 λεπτά και σηκώνεσαι αργά και σταθερά. Ανοίγεις τα ματάκια σου, βλέπεις το φως ή το φως του πορτατήφ, γιατί εμείς δεν βλέπουμε φως ενώ της αυγής. Και σηκώνεσαι και έτσι αισθάνεσαι, λέει, πιο ξεκούραστος. Αν ξυπνήσεις και ξυπνήσεις μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία, αισθάνεσαι κουρασμένος και ξυπνάς κουρασμένος. Να λοιπόν.
0: Άρα η συνταγή λοιπόν για το ιδανικό ξύπνημα.
1: Το φυσικό φως είναι καλύτερο, βέβαια. Έτσι.
0: Να ξυπνήσεις δηλαδή και να αισθάνεσαι δυνατός
1: και
0: ξεκούραστος είναι να βάλεις μισή ώρα νωρίτερα το ξυπνητήρι.
1: Μπράβο.
0: Και να φροντίσεις να υπάρχει έστω και λίγο φως.
1: Μπράβο.
0: Στο δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν τα κάνετε αυτά τα δύο, λοιπόν, έχετε το ιδανικό ξύπνημα. Αν τώρα σας τύχει και συναντήσετε την Κάτζου μετά από αυτό, τη βάψατε.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, ρε, σίγω, θα έχει το γάλα, ρε,
1: δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου δεν τρέπομαι, καθόλου. Που
1: δεν
0: να ξέρανε οι άνθρωποι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν λέει τα δικά του τα καμώματα, το ότι με έχει πάρει και πρωί-πρωί 6 ώρα, 6 και μισή, να μου ζητήσει, φέρε και ένα κουλουράκι. Ο Νίκος ξέρει, ένα κουλουράκι, ένα εκείνο εντάλλο και πετάγομαι, έχω σηκωθεί, αλλά πετάγομαι, Παναγία μου, τι έγινε. Αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες αυτά. Όχι, μου φέρει σήμερα καφέ γιατί πονάει η κυλίτσα μου. Όχι, φέρε μου. Όχι, τον θέλω έτσι. Όχι, φέρε μου τσάι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Για το χειμώνα δεν μου τον έφερνε τον καφέ και στη σωστή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Τώρα, τέλος πάντων.
1: Αφού φέρνει το εσπρέσο, πίνεις. Τι να σου φέρω στη σωστή θερμοκρασία.
0: Το χειμώνα που πίνω το διπλό το εσπρεσάκι, το ζεστό. Αλλά μου το έφερνε κρύο. Τέλος πάντων, και λέω, παλιάτσο, σκέψου, πρωινό ξύπνημα με Αμαλία και βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο με πάχνη. Καλημέρα, φίλε.
1: Παναγία μου. Κανονίστε πρωί-πρωί.
0: Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, η κυρία Αμαλία Κάτζου, ειδική στις έρευνες.
1: Βέβαια, βέβαια,
0: κάτι τέτοιο. Το ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το άλλο μικρόφωνο. Μουντιαλικός, μουντιαλικός. Κοίτα πώς το πάω. Μουντιάλ ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Χθες το βράδυ Μεξικό, Νότιο. Όχι, δεν είδα.
1: Γιατί έχεις άλλο να δεις.
0: Έβλεπα εγώ Νίκο Χατζηνικολάου και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0. Ναι. Και σήμερα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε και τα χρηστικά λίγο. Χρηστικό με την έννοια ότι είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, κάποιοι φεύγουν και για τριήμερο, έχει καλοκαιριάσει πλέον. Θα έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες από σήμερα το μεσημέρι περίπου μέχρι αύριο το πρωί. Με έντονες βροχές, καταιγίδες, ίσως και χαλάζει σε περιοχές, συγκεκριμένες περιοχές. Και στην Αττική δίνουν κάποιες μπόρες. Δηλαδή το κρίσιμο διάστημα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εκεί. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα από το βράδυ, αύριο λιγότερες βροχές. Κυριακή, ηλιοφάνεια και καλοκαιρινός καιρός. Προσοχή όμως, στα μέρη που θα πλήξει αυτή η κακοκαιρία εξπρες, θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα μην πάει κανείς τώρα. Αφού έχουν προειδοποιήσει. Υπάρχει και έκτακτο δελτίο, από την ΕΜΗ.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή. Οπότε δείτε ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πάρτε τα μέτρα σας.
0: Κακοκαιρία εξπρες λοιπόν σήμερα, κυρίως το απόγευμα, τα έντονα φαινόμενα στην Αττική σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά μεγάλα προβλήματα αναμένονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Σποράδες. Υπομονή, μία μέρα είναι και θα περάσει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχω λέει μια πολύ αξιόπιστη πληροφορία από το Λευκό Οίκο. Η θεία του ξαδέρφου του κολλητού μου είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και άκουσε ότι ο πόλεμος τελείωσε ή και όχι. Και πολύ καλά τα λες. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε: θα τους εξαφανίσω.
1: Θα τους χτυπήσω με σκληρά χτυπήματα.
0: Θα τους βομβαρδίσω μέχρι θανάτου.
1: Τις ενεργειακές υποδομές όλες, τα όλα.
0: Θα τους κάνω σκόνη.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά χθες το βράδυ, και ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, βγαίνει και λέει: ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Πάμε σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει
1: χθες
0: επιτευχθεί,
1: απόγευμα, αργά το βράδυ.
0: Ναι. Έχει επιτευχθεί, λέει, μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: καλά,
0: πέφτουν οι υπογραφές.
1: Μην παίρνεις όρκο. Η Τεχεράνη επιμένει όμως ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Καλά, εγώ ποιον θα πιστέψω τώρα.
1: Καλή
0: δεν θα πιστέψω τον πρόεδρο Τραμπ που 37 φορές έχει πει ότι τελείωσε ο πόλεμος.
1: Πιστέψε τον εσύ. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Η 38η φορά λοιπόν που λέει ότι τελειώνει ο πόλεμος θα είναι και η πραγματική.
1: Μπράβο,
0: θα
1: μπράβο.
0: Είναι και η γούρικη, κατάλαβες. Το είπε και νωρίτερα. Είπε, τελείωσε ο πόλεμος με το Ιράν.
1: Τέλος.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελείωσε.
0: Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως είπε, το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Κρατήστε μικρό καλάθι. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και για τους λόγους της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές ακούνε αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ και αντιδρούν όπως αντιδρούν με το πετρέλαιο πολύ κάτω. Μακάρι να έχουμε τη συμφωνία. Αλλά επειδή το έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές, κρατήστε και ένα μικρό καλάθι.
0: Ελπίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά να βγει αληθινή η είδηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και να υπάρξει επιτέλους συμφωνία. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Το καλύτερο ξυπνητήρι ever, λέει, θα ήταν σίγουρα η φωνή της Αμαλίας.
1: Ορίστε.
0: Να λέει με το γάργαρο γελάκι.
1: Ορίστε.
0: Της «Ωχ Θεέ μου, τι ζω, τι ζω».
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ο Αλέξης Λιαμαλία, σε αυτές τις έρευνες που διαβάζεις, έχει καμία που να σου λέει να ξυπνάς σαν πλούσιος χωρίς να έχεις κοτούρες, πώς θα βγει ο μήνας? Αλέξη μου, δεν την έχω αυτήν την έρευνα. Αν την βρω, θα σας τη μεταφέρω σίγουρα. Έχεις και ένα δίκιο, κάνει πλάκα ο Αλέξης.
0: Και ο Άγγελος, αν θέλεις η ζωή να είναι σωστό λουλούδι, κάθε πρωί που ξυπνάς, ξύπνα με ένα τραγούδι.
1: Σωστά. Και ο
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ο Παύλος από τον Desert. 3-4 λεπτά με φως. Εγώ δεν χρειάζομαι 3-4 λεπτά με φως. Μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα έχω ξανακοιμηθεί. Παύλος, καλημέρα Παύλο.
0: Καλημέρα
1: μου.
0: Παύλο. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό που θα μας απασχολήσει,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα, σας τα είπαμε, και με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Χθες το βράδυ όμως, όπως έλεγα και στην Αμαλία τώρα, εγώ δεν παρακολούθησα Μουντιάλ. Γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα. και στη συνέχεια μόνταρα για να έχουμε σήμερα και τα αποσπάσματα να τα μοιραστούμε εδώ μαζί σας. Βγήκανε πάρα πολλές ειδήσεις από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, από τι τον χρόνο των εκλογών.
1: Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόνο των εκλογών.
0: Ναι. Γιατί για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
4: οι
2: πάρετε την απόφαση σας.
4: Κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
4: Μα δεν
2: δηλαδή
4: θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
0: Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ναι, πάντως λέει, γιατί ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου, θα να το κρατήσω το βίντεο και γέλα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει. Επιμένει στην άνοιξη του 27 ο Κυριακός Μητσοτάκης και ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι. Να γίνουν και το καλοκαίρι του 27 οι εκλογές, γιατί ολοκληρώνεται η τετραετία. Όμως, λόγω του ότι η Ελλάδα θα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, σου λέει πρέπει να προετοιμαστούμε, που ήδη προετοιμαζόμαστε, άρα θα τις κάνουμε την άνοιξη του 27.
0: Και εκεί λοιπόν πέρασε και το μήνυμα σχετικά με το τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε από την πρώτη Κυριακή, ότι υπάρχει μία Κυριακή για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει.
2: Τη συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Αυτοδυναμία λοιπόν, για να μην μπούμε σε περιπέτειες, για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όπως συμπλήρωσε παρακάτω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν. Οπότε από τη στιγμή που κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Αμέσως μετά τις εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και σίγουρα ότι φοβούνται στην κυβέρνηση ότι κάποιοι ίσως δεν πάνε. Αν δηλαδή θα είναι μια χαλαρή ψήφος την πρώτη Κυριακή, δεν σηκωθούν από το καναπέ. Το είδαμε σε ευρωεκλογές. Προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συσπυρώσουν. Έτσι. Σου λέει, εδώ είναι μαραθώνιος, είναι σπριντ, πάμε όλοι μαζί, γιατί θέλουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιδιώκει και μια τρίτη θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλω να ηγηθώ τις προσπάθειες που θα γίνει μέχρι το 2030, ώστε η χώρα να κάνει ένα άλλο μεγάλο άλμα ακόμα. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και γεωπολιτικές.
0: Και γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται. Και ταυτόχρονα εκεί διευκρίνησε ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει.
1: Χαμογελώντας το είπε, ναι.
0: Εντάξει, λέει μέχρι και τρίτη, τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει. Στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γνωρίζω κάποιον Πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά και ότι ο καλός καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, πολλές φουρτούνες μέχρι τώρα.
1: Και είπε ότι τα ήρεμα νερά είχαν και κάποια καλά αποτελέσματα, όπως έχουμε το μεταναστευτικό, που υπάρχει μια συμφωνία και έτσι υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Είπε για το προηγούμενο διάστημα για το Αιγαίο, ότι ήταν ήρεμα ο νεαρός μας χώρος, ότι είχαμε αναχαιτήσεις και όλα αυτά. Και ότι όλοι οι πρωθυπουργοί μιλούσαν με την Τουρκία. Και δεν είναι έτσι.
0: Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Και πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
2: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Άδικη λοιπόν η κριτική. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω θέσει το θέμα του Κάζους Μπέλη, που είναι από το 1995. Άρα, τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι δεν δέχομαι αυτή την κριτική όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης και δικιά μου στα εθνικά. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εθνικά θέματα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί όπως είπε και νωρίτερα στη συνέντευξη, πείτε μου, λέει, πού έχει υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, από πάγιες θέσεις. Και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, παρόλο που υπάρχουν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα με την τουρκική προκλητικότητα, ας μου πει, λέει, κάποιος πού έχει υποχωρήσει η ελληνική πλευρά. Δεν έχει υπάρξει καμία υποχώρηση. Και αφού έγινε λοιπόν η κουβέντα εκεί και για τον Κώστα Καραμαλή και

0: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην Πρωθυπουργό?
0: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
2: Ναι, νομίζω ότι χωρίς, είπε ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, είπε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει σημείο επαφής εφόσον ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης στα εθνικά δεν είναι σωστή. Αυτό καταλαβαίνω. Όμως, εγώ βλέπω και ένα παράθυρο ανοιχτό. Έριξε και γέφυρες ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, τα λέγοντας ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Ναι, εντάξει. Αλλά λέει από την άλλη ότι είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ταυτόχρονα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου αν ήταν λάθος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
2: Όχι, είπε, και είπε ότι δεν ήταν λάθος.
3: Ότι μετά από όσα έχουν υποθεί, ναι, δεν ήταν λάθος.
2: Λοιπόν.
3: Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια.
2: Όχι. Ναι. Τόνισε όμως ότι πρέπει να σκεφτεί ο κ. Σαμαράς ότι η παράταξη του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το είπε και αυτό. Το τόνισε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν ο κ. Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, κάνει επιδιώξει ένα ραντεβού με τον κ. Σαμαρά. Αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολη η οποιαδήποτε προσέγγιση.
3: Θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί έγιναν αναφορές και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς και φυσικά στα θέματα της οικονομίας, τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια της εκπομπής, ναι, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Σουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα πίλς, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική

0: πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
7: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και οδηγώντας σε σημαντική συρρήκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 25,2%. Βασική μοχλή της ανάπτυξης ήταν τα πετρελοειδή, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και τα χημικά.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia. Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
9: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόλυστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη, 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσει στην έξοδο τη Αθηνών από Χαϊδάρια ω Καραμαγκά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρα και Φυσία Μεσογείων, Βασιλή Σοφία, Βασιλέο Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδόνο και στην Αττική Οδό από Φυλή και Πλακεντία έω και Φυσία.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό θυμάμαι τον Δημήτρη Νικολαίδη, το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Καθηγητής Ιταλικών, μέγας. Τον θυμάσαι που πήγαινε εκεί να μάθει καλά Ιταλικά στην Κοντού.
1: Τέλειο.
0: Αυτό το τραγούδι λοιπόν χρησιμοποιούσε για να το παρουσιάσει ότι είναι Ιταλομαθής και τα
1: μιλάει
0: απ' έξω και την είχαν φάει όλοι. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σαχαρία. Άκουσε νωρίτερα την έρευνα για το ξύπνημα και λέει τι ξυπνητήρι να βάλω ρε παιδιά. Τέσσερις οικόνομοι όταν είμαι πρωί. Φρίκι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε και καλό κουράγιο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και στον Γιάννη στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Και στον κύριο Απόστολο, τον ποιητή Λελούδα. Τώρα που είπες ποιητής, έχω μία εκκρεμότητα από χθες, αγαπητέ Απόστολε, γιατί δεν μετέδωσα το μεγάλο πόνημα αυτό από την συλλογή Μπάμιες.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Να μην πούμε το ποίημα με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Πώς να το πούμε, να το πούμε.
0: Γιατί έχει πολιτικές προεκτάσεις δηλαδή. Δεν είναι άσχετο θέλω να πω. Κατάλαβες εδώ με την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Άκου λοιπόν.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ.
1: Έχει αυτός αυτό το.
0: Τι λες κι εσύ. Να βάλει μαγιονέζα στις μπάμιες.
1: Εγώ στις μπάμιες βάζω μαγιονέζα. Ναι. Μ' αρέσουν οι μπάμιες, αλλά μαγιονέζα δεν βάζω.
0: Παιδί μου σου λέει, ήθελε να φάει μπάμιες και εσύ του μιλούσες για την πολιτική ανατροπή. Δηλαδή.
1: Είναι μακριά του μιλήσω.
0: Δεν ξέρω πού πάει αυτό το ποίημα, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάνε διάφοροι για πολιτική ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει ο άνθρωπος, εγώ ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλάς τώρα για την πολιτική ανατροπή.
1: Σωστά.
0: Έρχεσαι δηλαδή να μου τα ανατρέψεις όλα.
2: Βραδιά εκλογών, βραδιά ανατροπών. Ανάλαβες παρακαλώ οι μπάμιες μου με σοταρισμένο σκόρδο.
1: Ανάλαδες μπάμιες, όχι δεν τρώω ανάλαδες. Με σοταρισμένο σκόρδο. Ούτε σοταρισμένο σκόρδο. Δεν μ' αρέσει το σκόρδο. Τεράστιος. Τεράστιος. Αλήθεια. Πραγματικά δεν. Πού το βρήκες αυτό. Να θυμάσαι πρωί-πρωί.
0: Είναι για την πολιτική ανατροπή.
1: Αυτό που το πας.
0: Είναι ανάλατες.
1: Μπάμιες, μαγιονέζα, ανάλατες και σοταρισμένο σκόρδο μαζί με πολιτική ανατροπή. Όλα αυτά μαζί.
0: Είναι γνωστό ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις μπάμιες.
3: Μπάμιες είναι. Έλα, υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι. Μπάμιες είναι. Μια χαρά μπάμιες είναι.
0: Μια χαρά μπάμια σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 800-111-34-34-34.
0: Έρχεται και ο Παντέλης λοιπόν, ακούει το ποίημα για τις μπάμιες και λέει μπάμιες με 8 ευρώ το κιλό, ποτέ καλημέρα, το βρίσκει δύσκολο.
1: Δύσκολο και ο Παναγιώτης μου λέει, σου λέει ας μην βάλεις στις μπάμιες μαγιονέζα, θα έχεις πρόβλημα. Έχει και ένα δίκιο, τώρα μαγιονέζα στις μπάμιες.
0: Ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος.
1: Θα είναι σίγουρα θανατηφόρος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα γίνει μπιτζινάκατος, κωδικό σερπαντίνα. Πού είσαι μαζί μας? Έπεσε παιδιά ξάπλος στο τραπέζι, αυτό ήταν, χάσαμε.
1: Τι ζω με αυτό το παλικάρι εδώ, τι ζω.
0: Άσε να χαμογελάσουμε.
1: Καλά κάνεις αγάπη μου.
0: Άσε να χαμογελάσουμε. Αλλά Παντελή, μιας και το ανέφερες, θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον πρωθυπουργό στη συνέντευξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ο πρωθυπουργός λοιπόν στη συνέντευξή του χθες είπε ότι αναγνωρίζω, έχω επίγνωση για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, ότι ταλανίζει τα νοικοκυριά, ότι είναι μια συσσωρευμένη ακρίβεια από το 2021 μέχρι και σήμερα, που επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι έχουμε κάνει όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ένα κομμάτι των αυξήσεων εξοδετερώνονται από τον πληθωρισμό και ότι προτεραιότητα της τρίτης τετραετίας θα είναι να αποτυπωθεί στη τσέπη του νοικοκυριού η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Ταυτόχρονα έγινε μια αναφορά σε αυτή την συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει ανάμεσα στην πολιτεία και τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων.
1: Αυτή η συζήτηση που, για τα διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη του Υπουργού, του κ. Θοδωρικάκου, με τη βιομηχανία και τους σούπερ μακετάδες.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι. Και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και όταν λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, για να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούργια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
0: Για να πάρουμε πίσω λοιπόν, λέει, το περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, θα πρέπει και εσείς να μειώσετε τις τιμές. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με βιομηχανίες τροφίμων και με σούπερ μάρκετ. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αν θα γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Τιμόθεο. Καλημέρα σας, λέει, από τους Εθέρες, στο δρόμο για την εργασία κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, περίπου 10 ώρες. Όχι στις Μπάμιες. Να σε καλά, Τιμόθεο. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Βολάνιος, λέει, δεν έβαλε ξυπνητήρι. Φυσικά, το παλικάρι μας αυτό είναι προκομμένο. Από νωρίς το πρωί είναι εδώ και ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πάντα βάζω ξυπνητήρι. Καλή και μέθοδος που είπε στην αρχή της εκπομπής η Αμαλία. Θα την εφαρμόσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μα προκόψεις.
5: Θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ναι.
5: Πάμε στην κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Σαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Αργυρούπολης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη συμβολή με τις μπλοκαρισμένες Μικράς Ασίας Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος Φαλήρου. Πολύ κίνηση εκεί εν ώψη και αύριο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Δεν μπορώ να μεταφέρω, αλλά δεν μπορεί να με γι' αυτό γελώ. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι χαζή. Εντάξει.
0: Τι γίνεται.
1: Όχι, λέει. Θες να πω.
0: Όχι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να σε, Παναγιώτη μου, καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Έτσι,
0: καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θέλει να με τσιγκλίσει λίγο.
1: Το πειρακτήρι εκεί.
0: Βρίσκομαι στο στούντιο με τρεις Ολυμπιακούς, Βολάνιος, Σαπρανίδης, Κάτζου, οι οποίοι μου κάνουν διάφορα νοήματα. Με
1: εσύ
0: χαιρετάνε.
1: Ξεκίνησες.
0: Έτσι. Γιατί είπε ο Βολάνιος για τον αγώνα αύριο. Και με χαιρετάνε. Εδώ πέρα τους χαιρετάω κι εγώ, να μην απαντήσω κι εγώ. Δηλαδή.
1: Αλίμονο, πάντα. Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, αύριο το απόγευμα.
0: Θέλω περήφανο χαιρετισμό.
1: Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, παλικάρι μου.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Ναι, εκεί 7.30, 8.30.
0: Σπίτι μου.
1: Σπίτι σου. Ναι. Θα έχεις ανοιχτό το κινητό.
0: Πάντα.
1: Όχι,
0: ποτέ
1: κάποια...
0: δεν κλείνει. 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κάποια μέρα μας είπες κάποια φορά να μην... ότι θα έχεις κλειστό και το κινητό. Θυμάμαι κάποια, κάποια φορά.
0: Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε.
1: Ε, άμα δεν έχει σήμα, ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Άμα δεν έχει σήμα, εντάξει, τι να κάνω.
1: Θα μιλήσουμε, θα βρω το, ναι, πω, α, έτσι, το βραδάκι, νωρίς.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σε πρώτη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου, να ακούσουμε και την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα και στη δημιουργία του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αμέσως μετά,
1: βέβαια,
0: το διαφημιστικό διάλειμμα,
1: θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε για να ακούσουμε πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
7: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
6: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
7: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης.
6: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
7: Όχι, το είδα και, ναι,
6: εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά.
0: Το έχουν πάρει, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα και τώρα θέλει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο για τις τρεις ήττες, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επί της ουσίας, τις εκλογικές ήττες. Οπότε θα ρωτήσουμε την κυρία Παπαδοπούλου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
5: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την κριτική που έκανε χθες τον κύριο Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι απαντάτε? Λέει ένας που έχει του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, τον εμπιστεύεσαι ξανά? Ουσιαστικά αυτό είπε.
1: Και επίσης η αναφορά σχετικά με την διακυβέρνηση και κυρίως με τη διαπραγμάτευση του 2015.
2: Κοιτάξτε, χθες είδαμε για ακόμα μία φορά έναν πρωθυπουργό ο οποίος στην πραγματικότητα επιδόθηκε σε μία προσπάθεια απενεχοποίησης για οτιδήποτε αφορά αυτή τη στιγμή την πολιτική ζωή του τόπου. Έκανε μία τεράστια προσπάθεια να μεταθέσει γενικώς τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις διεθνείς εξελίξεις, στο βαθύ κράτος, στην παραπληροφόρηση, στους πολιτικούς του αντιπάλους. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα, το 2026, ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της συνέντευξης για να μιλήσει για το 2015. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν θέλει να συζητήσει για τα σημερινά προβλήματα σήμερα, για το 2026, για το ράφι στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, για τα ενίκια, για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα και όλα όσα, το στεγαστικό που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, επιστρέφει σε μία συζήτηση ιδιαιτέρως, θα έλεγα, κατά τον ίδιο βολική, με έναν αντίπαλο του 2015. Όμως η κοινωνία αναζητά απαντήσεις για το σήμερα και χθες δυστυχώς δεν λάβαμε καμία τέτοια απάντηση, όπως και καμία ανάληψη ευθύνη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εγώ θα πάω λίγο στο κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας, γιατί τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι ναι, πάρα πολλά νοικοκυριά περνούν δύσκολα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν ήταν εύκολο να μειώσω το ΦΠΑ και στα καύσιμα και αλλού θα το είχα κάνει. Θέλω να μας πούν όσοι λένε για μείωση του ΦΠΑ, πού θα βρουν το 1,5 δις που θα υπάρχει μια τρύπα και ποιον φόρον θα αυξήσουν. Τι απαντάτε σε αυτό? Εσάς ποιο είναι, τι λέει το πρόγραμμά σας? Ναι, στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά κοστολογημένα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα ρίχνει στον πόλεμο, στα καύσιμα, στις πληθωριστικές πιέσεις γενικώς στην Ευρωζώνη, αλλά στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι αυτή που έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, την τρίτη υψηλότερη, ενώ υπάρχει και είμαστε και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό χώρο και τη μείωση του ΦΠΑ, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται όποτε το επιθυμεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, να υπάρχουν φοροαπαλλαγές που έχουν φτάσει στο 22,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έκθεση των φορολογικών δαπανών του προϋπολογισμού του 26. Όταν το 19 οι φοροαπαλλαγές ήταν 7,7 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια λοιπόν αύξηση. Εμείς λέμε ότι είναι θέματα πολιτικής επιλογής, γιατί στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επικρατούν τα ολιγοπόλια, να επικρατεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο σε ό,τι αφορά τα καρτέλ στην οικονομία, στα οποία ουδεμία επέμβαση έχει συμβεί εκ μέρους της κυβέρνησης, και πάντοτε ο Πρωθυπουργός επικαλείται τις εξωτερικές δυνάμεις, ας πούμε, και τους εξωγενείς παράγοντες. Εμείς αναφερθήκαμε πρόσφατα στις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Είναι 14 προτάσεις, είναι μέτρα που έχουν συγκεκριμένους ορίζοντες, άμεσα για την ανακούφιση των πολιτών, μέσω πρόθεσμα και σε περισσότερο χρόνο των 6 ετών περίπου.
1: Η χρηματοδότηση, κυρία Παπαδοπούλου, αυτών των μέτρων, από πού θα προέλθει? Θα γίνει από τη φορολόγηση του υψηλού πλούτου, όπως έχουμε ακούσει, η φορολόγηση μερισμάτων με την πατριωτική εισφορά? Πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτό το πρόγραμμα?
2: Ναι, οπωσδήποτε η φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων, αλλά και η φορολόγηση των επιχειρήσεων, των εταιρικών κερδών, αποτελούν έναν μοχλό στην αρχή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε για την χρηματοδότηση. Εάν θέλετε, μπορώ να σας το αναλύσω.
1: Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, θέλω να τονίσω όμως το εξής, ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή πολιτικής. είναι διαφορετική αντιμετώπιση και το πώς πρέπει, όπως είπα και πριν, να αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και οι έλεγχοι που πρέπει να συμβαίνουν σε όλες, σε όλη την αλυσίδα την παραγωγική. Διότι εδώ τη βλέπουμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση και βάζει για παράδειγμα πλαφόν μόνο στο ράφι, μόνο στην Αγγλία. Mm-hmm. Επιτρέποντας ενδιάμεσα στην αλυσίδα τις εσωτερικές, τις ενδοομιλικές αυξήσεις.
1: Αυτό
2: είναι μια τεχνική, ας πούμε, που επιτρέπει αυτή τη στιγμή δυστυχώς το κράτος να εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, να φανταστούμε ότι η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στη ΔΕΘ, θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς, έχουμε βάλει ως στόχο τον Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε τμηματικά και σταδιακά θα βλέπετε διάφορες προτάσεις. Μάλιστα. Οι οποίες θα ανεβαίνουν και στην πλατφόρμα μας, με στόχο πρωτίστως τη διαβούλευση των θέσεων. Δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι, να το πω έτσι, έτοιμο παράδοτο. Θέλουμε να συζητήσουμε με τους πολίτες.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές την Άνοιξη. Αναρωτιέμαι αν εσείς είστε υπέρ. Ο κύριος Τσίπρας είπε όχι, καμία συνεργασία, αλλά ακούμε και βλέπουμε ότι θα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη? Δεν θέλετε? Υπάρχουν συμφωνίες, δεν υπάρχουν? Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Και να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, νομίζω ότι η θέση μας εξ αρχής έχει υπάρξει απολύτως καθαρή. Η Ελλάδα είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί 15 περίπου ημέρες και στόχο έχει αυτή τη στιγμή πρωτίστως να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης κομματικών συνεργασιών με τις ηγεσίες των κομμάτων. Μάλιστα. Διότι προέχει να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία το προηγούμενο διάστημα, εγώ θα έλεγα ότι εξαντλήθηκε από τη συζήτηση περί των συνεργασιών. Έχει κουράσει δυστυχώς αυτή η συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε και τελέσφορη. Δεν υπήρχε η διάθεση από κανέναν. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ως στρατιώτης, θα έλεγα, της συμπαράταξης, μπορεί να εγγραφεί στο My Ελλάς και όλοι μαζί από κοινή βάση, από μετενική βάση, όλοι παρέα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive...
7: Η ώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνω, με λέει,
9: Καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
9: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
9: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Είναι κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που άθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο. Θα διεκδικήσει αύριο κόντρα στη Φέρεντς Βάρος στην τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Ρε κουρέτσε!
0: Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και όπως λέει και ο Αλέξ εδώ στο μήνυμά του, Ιωσήφ, μην ξεχάσεις να πεις στην Αμαλία. Αύριο να μην φτιάξει μπάμιες. Θα έχει ζέστη και θα τις κάτσουν βαριές.
2: Έτσι είναι.
0: Όχι, να τις φτιάξεις. Εγώ λέω να προσπαθήσεις, να κάνεις μια απόπειρα, να δούμε τα αποτελέσματα, να κάνεις ένα πείραμα.
2: Μα κάνω μπάμιες, τι εννοείς.
0: Ναι, αύριο να τις φτιάξεις, να τις φας και
2: με
0: να
2: μαγιονέζα.
0: Με μαγιονέζα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σκόρδωτε μαγιονέζα.
0: Εγώ θέλω.
3: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
2: Τι λες κι εσύ, μαγιονέζα στις μπάμιες?
0: Ήθελα να φάω μπάμιες και είχα την κάτσο εδώ να μου μιλάει για την πολιτική ανατροπή.
2: Τι να κάνουμε τώρα,
0: αφού... Άστα τώρα.
2: Εντάξει, έχει μπόλικη πολιτική επικαιρότητα.
0: Έχει, έχει. Η κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Ειρήνη σχετικά με την εφοπλιστική εισφορά. Αυτό που λες ισχύει, αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου έχει γίνει εθελοντική. Οικειοθελής, έτσι. Και άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, που είπε ότι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Το έλεγε σήμερα,
2: ναι, ναι,
0: μάλιστα.
2: Χρειάζεται, λέει,
0: δεν μπορούμε, λέει, γιατί χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε θα παραμείνει η εθελοντική εισφορά. Σας είπαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι θα υπάρξουν οι υπογραφές για συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Το έχω ξανακούσει αυτό 37 φορές.
0: Είναι η 38η. Θα είναι και η τυχερή. Βέβαια, ακούσατε νωρίτερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη ότι υπήρξε ένα επεισόδιο, ναι, στα στενά του Ορμούς με την κατάρριψη 2 μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Ντόναλντ, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος πλέον για συμφωνία για τραυματισμό του πολέμου.
2: Σταματά τι όλα.
0: Και μακάρι να, αυτή τη φορά να είναι αλήθεια. Μακάρι. Ακούσαμε λοιπόν αρκετά από τα αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο συνοπείο, εκεί που ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ότι η αυτοδυναμία είναι η μοναδική επιλογή για να μην έχουμε περιπέτειες την επόμενη ημέρα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που έχει δεχτεί από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, για τους χειρισμούς στις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά και ότι εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε την ατζέντα πλέον και η Τουρκία αντιδρά. Και ότι είμαι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος ζήτησε την άρση του Κάζους Μπέλι. Από εκεί και πέρα είχαμε και την κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Ακριβώς.
0: Και έγινε πρωθυπουργός. Και επίσης ότι μάλλον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα.
2: Και για τον κύριο Καραμαλή ότι έχουν μια ρεαλιστική έντιμη. Εγώ καταλάβα ότι με άλλο τρόπο αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένα τρόπο να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με και θετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, από χθες ξεκίνησε η γιορτή του ποδοσφαίρου, η χαρά για εμάς όλους που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Ένα αμφιλεγόμενο Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ για πολλούς λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Αγαπητός συνάδελφος και ειδικός μουντιαλολόγος θα τον χαρακτήριζα, καθώς έχει κάνει μια μελέτη επί μακρόν για τα μουντιάλ και έχει εκδώσει πρόσφατα και ένα βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλες οι ιστορίες για τα Μουντιάλ από το 1930 μέχρι και το τελευταίο. Αλλά μιλάμε τώρα για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, την πολιτική, την οικονομία, την εξουσία και γενικότερα το παρασκήνιο. Νίκολα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ καλά εσύ.
2: Καλημέρα.
1: Μια χαρά. Δεν άντεξα να δω το μεταμεσονέκτιο, αλήθεια είναι, γιατί αυτό που απασχολεί στο τέλος της ημέρας είναι θα κατορθώσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια και δυστυχώς αυτή η διαφορά ώρας, παιδιά, θα μας στερήσει περίπου το παγκόσμιο κύπελλο. Εκτός και αν κάποιος αντέχει να βλέπει μάτς 4 και 5 ώρα το πρωί, το οποίο κατάλαβαινε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είπαμε, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας και το Μεξικό 2-0 επί της Νότιας Αφρικής. Τώρα, τι Μουντιάλ είναι αυτό, Νίκο?
1: Τι Μουντιάλ, πρωτόγνωρο. Διότι ενώ γενικώς υπάρχει στο μέσο κόσμο η αίσθηση ότι γενικώς αρχίζουμε και παρακολουθούμε πολλά περισσότερα παιχνίδια από όσα μπορούμε να αντέξουμε, στο Champions League, στα εθνικά πρωταθλήματα, υπάρχει μια τάση και φωνές και από τις ενόησεις των ποδοσφαιριστών ότι, παιδιά, λίγο να το ξαναδούμε. Η FIFA, που ελέγχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφάσισε να πάει ακριβώς αντίθετα. Από πέρυσι καθιέρωσε ένα Μουντιάλ συλλόγων, ομάδων δηλαδή, όχι χωρών, με 32 ομάδες από όλο τον κόσμο που πήγαν στην Αμερική να γίνει και ένα έτσι test event για τα γήπεδα και την οργάνωση του φετινού Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Και φέτος έχουμε ένα Μουντιάλ 48 χωρών. Θα κρατήσει 40 μέρες. Οι αγώνες είναι 104, ενώ μέχρι το προηγούμενο ήταν 64. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γιγαντώνεται. Και γιγαντώνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο που λέγεται χρήμα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εμπορικότητα.
0: Και έχουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα τώρα το Μουντιάλ να γίνεται σε αυτές τις τρεις χώρες, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι ιδιαίτερα οι συνθήκες και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ταυτόχρονα έβλεπα χθες μία δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία έλεγε ότι το 50% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Μέση. Το 40% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν ότι διοργανώνεται Μουντιάλ ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνοι αγαπάνε το σόκερ και όχι το φούτμπολ, όπως λένε το δικό μας. Και ήδη έχουν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα. Θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Ο κορυφαίος Αφρικανός λοιπόν διαιτητής είναι από τη Σομαλία για το 2025. Είχε επιλεγεί από την FIFA για να διαιτητεύσει αγώνες του Μουντιάλ. Έφτασε λοιπόν στο Μαϊάμι και με το που προσγειώθηκε, δεν του χορηγήθηκε βίζα μετά από τον έλεγχο και γύρισαν τον άνθρωπο πίσω. Είναι έτσι όπως τα λέω?
1: Και όχι μόνο γύρισε πίσω, στη Σομαλία τον περίμενε ένα γεμάτο γήπεδο 20.000 κόσμων να τον αποθεώσει. Και επίσης η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κατανοώντας το μεγάλο λάθος που έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όρισε το Σομαλό διαιτητή να διαιτητεύσει τον Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Αυτό μήπως είναι κάτι ανάμεσα στην κόντρα της FIFA με την UEFA?
1: Και αυτό, αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ο Σομαλός διαιτητής, γιατί έγινε viral. Έχουν υπάρξει μέλη αποστολών τα οποία δεν τους επιτράπει καν η είσοδος. Ενώ οι χώρες, εξ όσων είχαμε ενημερωθεί, είχαν δώσει πριν από κανένα μήνα μια λίστα εκτός των παικτών ποιοι άλλοι θα ταξιδέψουν. Δηλαδή, ποιοι είναι οι γυμναστές, οι φροντιστές, όλοι μαζί, έτσι. Και για να κάνει τον έλεγχο η Αμερική, γιατί καλώς κακώς η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα. Έχουν γίνει αδιανόητα πράγματα. Μεταφραστές προπονητών δεν έχουν μπει στη χώρα. Άλλοι έχουν γίνει, θυμάστε, ταινία με τον Ντόν Χάνκς που έμεινε για ώρες στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μπρίσε Μπολό, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Ελβετίας, έμεινε 8,5 ώρες στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο για να το τσεκάρουν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι ανίκουστα.
0: Πραγματικά. Από την άλλη, είναι το τελευταίο Μουντιάλ για δύο πολύ μεγάλους παίκτες, ο Μέση και ο Ρονάλντο. Θα δώσουν το παρόν λοιπόν για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.
1: Και όχι μόνο. Και ο Μόντριτ, ναι. Και μα κοιτάξτε, θα είναι πάρα, πάρα πολύ γνωστοί μας που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Για λόγους καθαρά ηλικιακούς, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, ρε Νίκο, τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Ξεχώρισε μου τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξεχώρισε μου μία στιγμή από Μουντιάλ που σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Από όλες, αν και είμαι φανατικός Βραζιλία,
0: ναι.
1: Επειδή ήμουν αξίζει και παιδί και με άγγιξε παιδί μου πολύ, η λήξη του τελικού του 90, που ήταν άθλιος θεματικά, ήταν στην Ιταλία, ήταν ανάμεσα σε Γερμανούς και Αργεντίνους,
0: ναι.
1: Το κλάμα του Μαραντόνα.
0: Το ένα κλάμα του Μαραντόνα.
1: Ο οποίος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ, ο οποίος είχε περάσει τόσα, και επειδή έχασε ένα παιχνίδι, θα μου πεις τελικός Μουντιάλ. Αλλά δεν έχει δει κι άλλους να κλαίνε με τόσο πολύ, ας πούμε, επειδή έχασαν ένα παιχνίδι, έχασαν ένα.
0: Εγώ παιχνίδι, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, θα πάω στο 86. Το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι, βέβαια.
0: Του Μαραντόνα και αμέσως μετά, φυσικά, το χέρι του Θεού, όταν πέρασε ολόκληρη την Αγγλία και έβαλε εκείνο τον γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία όλων των εποχών.
1: Κοίτα τι εικόνες θυμόμαστε εμείς. Και σκέψου τι εικόνες θυμάται η νέα γενιά από τα πιο πρόσφατα μουντιάλ.
0: Φυσικά,
1: που,
0: φυσικά.
1: Που θα θυμούνται το Μέση με εκείνη την αραβική ρόμπα που του φόρεσαν την καρδιά για τη
0: στο Κατάρ.
1: Δείγμα της εμπορικότητας και της εμπορευματοποίησης που έχουν υποβάλει πλέον το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που επί της ουσίας πλέον είναι ένα προϊόν, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όλα γίνονται για το χρήμα. Για το χρήμα, για την εξουσία, για την επιρροή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και καθαρά οικονομικά μιλάμε για τζίρο 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της FIFA θα ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι 40 δισεκατομμύρια.
1: Είναι αδιανόητα τα μεγέθη. Τουλάχιστον επειδή ξέρεις, όλοι αυτό που θέλουμε στο τέλος είναι να μας μείνει, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ, να έχουμε παρακολουθήσει καλό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον να δούμε καλό ποδόσφαιρο πέρα από όλα τα άλλα. Που ενδεχομένως να ενοχλήσουν, να μας προβληματίσουν κτλ. Στα τελευταία δύο Μουντιάλ και στη Ρωσία και στο Κατάρ, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά ήταν καλό το θέαμα. Δεν ήταν όπως στη Βραζιλία το 2014.
0: Μακάρι να δούμε και εδώ κάτι. Πες μια κουβέντα και για το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Το βιβλίο είναι 640 σελίδων σε μεγάλο μέγεθος. Μια έρευνα την οποία τη σημείωνα και δούλευα για καιρό. Κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες από τη Historical Quest. Και ήδη προχτές πατήθηκε το κόκκινο κουμπάκι να πάμε να τυπώσουμε και δεύτερη χιλιάδα μέσα σε δύο μήνες. Πραγματικά.
0: Μπράβο, καλό τάξη.
2: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Ουσιαστικά αναλύει όλες τις ιστορίες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν το παγκόσμιο κύπελο και δεν αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Από χούντες, από δικτακτορίες, από γεωπολιτική που αρέσει πάρα πολύ στην Αμαλία.
2: Ναι.
1: Ειδικά η ιστορία
2: του οικονομία.
1: Και οικονομία, βέβαια. Αλλά ειδικά η ιστορία του κρατηδίου του ΣΑΡ, ας πούμε. Που μετά τον πόλεμο, ας πούμε, έμεινε μόνο του και τον θέλαν οι Γάλλοι, τον θέλαν οι Γερμανοί. Εν τέλει έμεινε μόνο του, έκανε εθνική ομάδα, έκανε Ολυμπιακή εθνική ομάδα και έπεσε σε προκριματικά μουντιάλ να παίξει με τους Γερμανούς. Γερμανόφωνοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί κάνει και παιχνίδια η μπάλα καμιά φορά. Είναι μία από τις καλύτερες. Όπως και του θεωρώ και του Μαραντόνα, όχι από όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής.
0: Ας τα μην τα αποκαλύψω όλα, να διαβάσουμε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Νικόλα, ναι, μου, σε ευχαριστούμε
2: να σε καλά,
0: πάρα πολύ.
2: Νίκο μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλό τάξη εδώ το βιβλίο.
2: Να είστε καλά.
0: Και να απολαύσουμε το Μουντιάλ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, λοιπόν, ο Νίκος Μποζιονέλος, συνάδελφος, καλός φίλος, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε, Αμαλία μου, εμάς τα αγοράκια μας συγκινεί.
2: Όχι, πολύ ωραία συζήτηση.
0: Η στρογγυλή θεά, εκεί πέρα όταν τρέχει πάνω στο γρασίδι. Πώς τα λέω έτσι ποιητικά, πώς τα λέω. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα, μπρέσα όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στυριού, πέστο και γκρισίνι στικ για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμυρή καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας.
2: Μπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας πει τα νέα της κίνησης. Τι γίνεται, Παναγιώτη μου?
4: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να κάνω μια παρένθεση να πω: σίγουρα συγκινητική η στρογγυλή θεά. Συμφωνώ. Αλλά από Νίκο Μποζιονέλο περίμενα και μια πρόβλεψη για το αυριανό Game 5.
0: Δεν θα σου άρεσε.
4: Ξέρω προς τα που τι είναι, γι' αυτό.
2: Έλα, παιδί μου, έλα, αφήστε τα αυτά, πες την κίνηση.
4: Σωστά. Ταλαιπωρία χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πειραιώς Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι Φάληρο. Στον Πειραιά στο κόκκινο η Μικρά Ασίας αλληπέ.

0: 5 μονάδες βάσης και με ό,τι αυτό σημαίνει για τα δάνεια, στεγαστικά δάνεια και όχι μόνο, και επιχειρηματικά δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου.
1: Καταναλωτικά, πιστωτικές.
0: Λοιπόν, θα σας δώσω πώς ανεβαίνουν κάποιες 3 βασικά παραδείγματα για να μην μπερδέψω. Λοιπόν, είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίου από το 2023. Έτσι, στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 με 14 ευρώ. Άρα ο δανειολήπτης ετησίως θα πληρώσει παραπάνω 150 με 170 ευρώ. Ένα δάνειο 150.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 25 ετών. Η αύξηση της δόσης εκτιμάται μεταξύ 18-20-22 ευρώ. Και ετήσια επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 250 ευρώ. Και ένα επιχειρηματικό δάνειο 500.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο, με την αύξηση των επιτοκίων. Τι έχουμε, τόκους επιπλέον ετησίως 1.250 ευρώ. Ενώ βεβαίως παραμένει αμετάβλητο το υπόλοιπο του δανείου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται επιβαρύνσεις για όσους έχουν πάρει δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, στεγαστικό, καταναλωτικό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε επιχειρηματικό. Ξεκινάει από 12 ευρώ και φτάνει μέχρι 25-30 ευρώ, αναλόγως στον τύπο του δανείου και τα επιτόκια, το Euribor και όλα αυτά. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή που ακριβένει το χρήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.
1: Και αυτή είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίων, ναι, που έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,25 μονάδες.
0: Από το 23.
1: Έρχεται και η δεύτερη το Σεπτέμβριο. Άλλο 0,25.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει, αλλά να το δούμε, γιατί πραγματικά η εκτίμηση είναι και η πρόβληψη ότι θα κάνει άλλη μία αύξηση επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Πάρα πολύ, και εγώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Μαλία μου.
0: Να σε καλά.
1: Μου φτιάξες τη μέρα και το Σαββατοκύριακο. Να σε καλά,
0: Μαλία μου.
1: Μέλιστα, ζηγλώσσα σου.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στον τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Event.

0: Friends από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 32 λεπτά μετά από τις 9. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πεινάτε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Αμαλία μου, τι γίνεται με τις πολεοδομίες?
1: Τι γίνεται? Αυτό που όλοι ξέρουμε ότι γινότανε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, αλλά βλέπω...
1: Η μίζα της μίζας, ο μίζα. Αυτό
0: βλέπω
1: γίνεται.
0: Μια επιδημία τις τελευταίες ημέρες παρετήσεων.
1: Τι γίνεται, γενικών γραμματέων.
0: Ναι, τι γίνεται με τους γενικούς γραμματέους?
1: Εντάξει, για προσωπικούς λόγους λένε. Δεν έχει ότι κάποια συγγενικά τους πρόσωπα και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού που παραιτήθηκε χθες. Δεν εμπλέκονται οι ίδιοι, αλλά επειδή εμπλέκονται μάλλον συγγενικά τους πρόσωπα.
0: Εγώ άκουσα και τον Τάσο Τέλογλου.
1: Ναι.
0: Χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Λέει ότι σε επισυνδέσεις που υπάρχουν, νόμιμες επισυνδέσεις, αναφέρεται το όνομα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μιλάει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αναφέρεται από εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
1: Τέλος πάντων, πάντως φαίνεται. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι. 6 νομίζω. Έτσι. Αυτό το κύκλωμα δρούσε για επί χρόνια. Τα χρήματα, τα μαύρα, εδώ είδα, πηγαίνανε στις καφετέριες που πηγαίνανε και τα χρήματα κουβάλαγαν σε κουτί που μεταφέρουμε τα αγγλικά. Και μέσα είχε χρήματα. Έτσι, υπάρχουν σοκαριστικοί διάλογοι. Πόσα σου έδωσε, τόσα μόνο, και όχι είναι λίγο παραπάνω, όχι είναι 10, όχι είναι 20. Καλά, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά πλέον φαίνεται ότι ξέρετε, λύγεται το κουβάρι. Και είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Κάποιοι έβγαζαν πάρα πολλά λεφτά μαύρα. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Το θέμα έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη
1: χθες
0: να αναρωτιέται τι έχουν τα έρμα και παρετούνται κατά το τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
1: Πολιτική αντιπαράθεση. Και στη Βουλή υπήρξε.
0: Ναι, και στη Βουλή, αλλά απάντησε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη, γιατί ρωτήθηκε για το θέμα αυτό με τις πολεοδομίες και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση ώστε να μεταφερθεί. Να μεταφερθούν οι πολεοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο και ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, όπως είπε ο ίδιος, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια όμως, γιατί όλοι θυμάμαι εγώ από το που ήμουν πιτσιρίκι που λέγανε άντε θα πάμε να δώσουμε σε αυτή τόσο να μας βγάλει την άδεια κτλ. Τώρα μην κάνουμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το γνωρίζαμε τι γίνεται.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μια επιδημία το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
0: Και έχουν τα έρμα και παρετούνται.
1: Ναι, αυτό να το δεχτώ, αλλά υπάρχουν μέσα και πάρα πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έτσι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο και ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί και όλα, μαθαίνω. Έτσι, θα έχουμε και νέα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Τώρα έλεγες νωρίτερα για την αύξηση των επιτοκίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμφισβήτητα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα, το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Χθες ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το θέμα του ειδικού φόρου στα καύσιμα αλλά και για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν προχωράει σε μείωση. Και απάντησε λοιπόν λέγοντας τα εξής.
2: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
3: και πω το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
1: Ναι, δεν πρόκειται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σου λέει, υπάρχει, θεωρώ ότι δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να έχει, άρα δεν θα πάμε σε μείωση συντελεστών ΦΠΑ.
0: Είπε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι φόροι από τα καύσιμα είναι από τους βασικούς χρηματοδότες του προϋπολογισμού. Όλα τα χρόνια. Και ταυτόχρονα λέει για το ΦΠΑ ότι όπου δοκιμάστηκε, ακόμα λέει και στα νησιά που μειώθηκε.
1: Ναι, δεν είχε τα
0: το ΦΠΑ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από την άλλη, η ακρίβεια καλά κρατεί, όπως βιώνουμε όλοι καθημερινά, όσοι κάνουμε τα ψώνια μας, είτε αυτό πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε πρόκειται για λαϊκές αγορές. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ακόμα και εκεί οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Θα πάμε στη Λαμία. Mm-hmm. Τώρα, μέσα από ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας. Για τους πολίτες οι οποίοι έχουν πάει στη Λαϊκή για να κάνουν τα ψώνια τους.
3: Την εβδομάδα είναι καλές, προσιτές. Βλέπετε διακυμάνσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα στα...
4: Ναι,
3: υπάρχουν. Και στα οπορλαχανικά και στα φρούτα υπάρχουν αρκετές. Και πώς βρίσκεται αυτή η κατάσταση? Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
4: Προβληματίζεστε?
3: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
5: Σχολείται, τι να κάνουμε.
4: Και βλέπετε διακυμάνσεις στις τιμές?
5: Τι να σου, προς τα πάνω, ναι, προς τα κάτω. Όχι. Δύσκολο. Όταν παίρνει τη σύνταξη 25 του μήνα και 3 του άλλου μήνα δεν έχει τίποτα, δύσκολο είναι. Εύκολο είναι. Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα αγγλό ντομάτες.
0: Συνταξιούχος ο κύριος.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μετράμε τα κέρματα για να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες. Έτσι, γιατί φτάνει 3 ο μήνας και δεν έχει μείνει τίποτα από τη σύνταξη.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Βέβαια, δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα και επειδή εμείς εδώ είμαστε πολύ συλλεκτικοί ως εκπομπή και θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, να ακούσουμε και μια άλλη κυρία από την λαϊκή αγορά της Λαμίας. Τι λέει?
6: Η λαϊκή είναι φθηνές. Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
7: Τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα, τζαμπαντάν.
4: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
6: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του Big Market και παίρνω. Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία μερικοί, γι' αυτό. Καλά.
4: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
6: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κουμάντο τους. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
4: Η ακρίβεια ταλανίζει πολύ άνοικο, κύριε.
6: Εντάξει. Και εγώ τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια. Δεν θέλει να του δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
0: Πολύ αυστηροί. Κυρία δεν βλέπει.
1: Αυστηροί δεν κάνανε οικονομία, κλείναν
0: το
1: μάτι.
0: Το κουμάντο τους.
1: Πώς να κάνεις το κουμάντο σου, δεν φτάνε. Αφού δεν φτάνουν τα μισθά, πώς να κάνεις το κουμάντο σου?
0: Άμα έχεις κάνει κουμάντα κάτσου, θα σου φτάνανε. Τα μισθά δεν σου φτάνουνε τα μισθά. Κάθε φορά με το που τελειώνει
1: πάντως
0: το βράδυ.
1: Πολύ, πολύ αυστηρή, κυρία. Έτσι, πολύ δηλαδή, αγριεμένη την είδα για αυτό σου λέει. Χαλάτε τα λεφτά σας όπου να είναι και μετά λέτε ότι δεν έχετε.
0: Λέω, εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
1: Σπάταλοι.
0: Άμα είχαν κάνει οικονομία, δεν θα είχαν πρόβλημα, αλλά αυτοί έχουν το νου τους να τρέχουν δεξιά και αριστερά.
1: Ας
0: πάνε στη Βουλγαρία, λέμε εμείς τώρα 100 ευρώ να δουν τι ωραία που είναι. Κατάλαβε. Πολύ καλή κυρία. Καλημέρα μας. Και την αγάπη μας.
1: Αλήθεια δεν μπορώ. Αλήθεια δεν το ζω αυτό. Πραγματικά δεν το ζω.
0: Να
1: ακούω τέτοια πράγματα. Αλήθεια.
0: Και όμως. Γιατί η πρώτη φορά είναι.
1: Όχι, αλλά εντάξει. Επειδή άκουσα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όλοι οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα είναι ότι κάνουν σπατάλι, ας το πούμε. Δεν κάνουν καλό κουμάντο.
0: Έτσι είναι. Κάτσου, παιδιά. Ναι. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, πού είσαι Αμαλία σινεμά. Πού είσαι
1: εγώ.
0: Αμαλία καφέ. Πού είσαι Αμαλία θέατρο.
8: Όταν εσύ σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία. Δεν πάμε. Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
0: Η Κάτζου ήταν αυτή στο τέλος. Ναι. Έχει κάνει η ίδια φωνή με νοταρά.
1: Σίγουρα. Πού να πάμε, ποια θέατρα και όλα αυτά. Δεν φτάνουν τα μισθά, παιδάκι μου. Τι έλας παράδε μας.
0: Τι να κάνω.
1: Που είπα για τα μισθά, μα δεν φτάνουν.
0: Τι να κάνω, τι
1: γέλα και εσύ πουλάκι μου, πήγες λαϊκή.
0: Καλημέρα Σόφη μας, καλημέρα, να είσαι καλά, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λαϊκή πηγές.
0: Λαϊκή πήγα.
1: Εντάξει, τι τιμές. Γιατί μάμου είπε ότι ήταν πολύ καλές αυτή η ομάδα.
0: Όχι, ήταν καλές.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ήταν καλές.
1: Η λαϊκή.
0: Πάντα στις λαϊκές.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα καλά, πράγματα
1: και
0: είναι
1: φρέσκα,
0: καλύτερα.
1: Και φρέσκα.
0: Να το λέμε αυτό, παιδιά, να λέμε, για να τη στηρίζουμε τη λαϊκή
1: ακριβώς,
0: αγορά.
1: Εγώ το είπα.
0: Είναι πολύ καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και την Κυριακή έχουμε Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και η ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, χθες τέτοια ώρα ήδη θα λέγαμε εδώ με τον Νίκο Παπά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και τι είπε και ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι πήραμε μια δημοκρατική απόφαση, την οποία θα ακολουθήσουμε, να στηρίξουμε δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τον οποίο, όπως είπε ο Σοκράτης Φάμελος, διατηρεί πολύ καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Το τηλέφωνο μου λέει φυσικά και είναι ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία.
1: Ναι, γιατί το κατηγορούν για κάποια κρυφή συμφωνία. Ναι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Φάμελος.
0: Αυτό είπε ο Σοκράτης Φάμελος χθες. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας για το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, ότι αν περνάει καλά ο κόσμος με την ακρίβεια, τότε ας ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Αλέξη.
1: Πολύ χώρο των λοιπασμάτων, έτσι ήταν χθες, σε μια με εκδήλωση για νέους.
0: Ήταν η εκδήλωση με τους νέους.
1: Σε κυκλική, όρθιος κυκλική, έτσι, πολύ ωραία σκηνοθεσία, γιατί το είδα το λέω. Εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους νέους, ο Χαριλαουτρικού που και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν. Πραγματικά το εγχείρημα στέφτηκε με επιτυχία χθες. Είχε καλή εικόνα.
0: Είναι μια προσπάθεια ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ και προς τους νέους και κυρίως προς τη Β' Πειραιά.
1: Σωστά και αυτό.
0: Εκεί όπου χωλαίνει.
1: 7% είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ακριβώς. Και κάνει ένα νέο άνοιγμα. Λοιπόν, και για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι επιστρέφει διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Διμέτωπη η επίθεση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Πάντως, ο ένας πηγαίνει, θα πάει ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια τη Δευτέρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κοκκινιά, νομίζω, τη Δευτέρα. Ο κύριος χθες ήταν στα Πολυχώρο των Λοιπασμάτων, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Καριστιανού σήμερα θα πάει στο Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Υπάρχει το κλίμα αυτό, το προεκλογικό ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσουν και περιοδίες και ο κ. Τσίπρας. Κάποιοι λένε ότι θα πάει και στην Κρήτη και στη γειτονιά της Αθήνας. Και η κυρία Καριστιανού λέει το ίδιο. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Μπαίνουμε πια σε κανονική προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού
1: Κόμματος. Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια.
0: Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έστειλε μήνυμα και προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καινούργια και παλιά.
9: Παλιοί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
1: Ατακαδόρος ο γραμματέας.
0: Φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από την άλλη, για να σταθούμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί τα έχουμε αδικήσει, είναι η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Τι κάνει,
0: έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο σε Θεσσαλονίκη. Ρωτήθηκε λοιπόν.
10: Προς το επικεφαλής των κομμάτων, επειδή γίνεται και μια συζήτηση για αυτήν, και επειδή πλέον έχεις μια εμπειρία αρκετή και στα πολιτικά πράγματα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
11: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και έγινε όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από το Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
10: Μετά το Στέφανο, λέω. Πρώτο Στέφανο.
11: Όχι,
10: μετά.
11: Σας απαντώ.
10: Μεταξύ των δύο, ποιος είναι πιο.
11: Η ερώτησή σας, gossip δεν κάνω.
0: Gossip δεν κάνει. Αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει.
12: Μιλήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
0: Καλά σου λέει ο Μπέζος. Και για να κλείσουμε λοιπόν με τις πολιτικές αναφορές, συγκρατήσου.
1: Ναι.
0: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε συγκέντρωση έξω από ένα μίνι μάρκετ, εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσε κάποιους πολιτικούς της φίλους και έστειλε μήνυμα και για τα πεπραγμένα της στην Ευρωβουλή.
13: Κλείνουμε εσείς 2 χρόνια με απίστευτα μεγάλο έργο στην Ευρώπη. Θα το παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και από τα social. με φωνή και ιδέες και αξίες που δεν είχαν ακουστεί ποτέ προηγουμένως μέσα στα ευρωκοινοβουλευτικά έδρανα, μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα, για την Κύπρο μας, για την Τουρκία, για την οικονομία, για την ενέργεια, για το βαθμομεταναστευτικό, ακόμα και για τους γύφτους.
0: Μίλησε στην Ευρωβουλή ακόμα και για τους γύφτους.
1: Εσύ δεν τα ακούς αυτά.
0: Η κυρία Λατινοπούλου. Πήγε στη συγκέντρωση και εγώ πήγα στην Ευρωβουλή και μίλησα και για τους γύφτους.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα. Θεέ μου, βοήθησέ μας.
1: Τι φογκάς.
0: Τίποτα, εντάξει. Πρέπει να γλυκάνω.
1: Γιατί σταυροκοπιέσαι.
0: Πρέπει να γλυκάνω κι εγώ λίγο. Όπως έλεγε νωρίτερα. Τώρα χρειάζεται για μένα ο Μπέζος.
1: Έτσι.
0: Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Γράτσιο.
1: Κάτσου, μη μιλάς καθόλου. Άσε με τώρα, μη μου μιλάς καθόλου. Εγώ τώρα είμαι Σορέντο, είμαι Ποζιτάνο, είμαι Αμάλφι, είμαι Νάπολη, είμαι Κοστιέρα.
2: Είσαι βλαμμένος, αγόρι μου.
1: Κυρίως.
2: Είσαι βλαμμένος, πραγματικά. Πώς κάνεις έτσι?
1: Το ζω. Είμαι εκεί τώρα, είμαι στην Κοστιέρα, Αμαλφιτάνα.
2: Μα δεν θα πας εσύ.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα πάει ένας ακροατής μας.
1: Εγώ χαίρομαι για τους ακροατές μας όμως.
2: Αν το κάνεις γι' αυτό, μπράβο σου. Αλήθεια, το παίρνω πίσω.
1: Ακριβώς λοιπόν. Έξι μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύουμε λοιπόν Νάπολη, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Έξι μέρες γεμάτες εικόνες από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. MyTherm.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αλλά στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Γράτσιε. cjets.com για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πρεγκέρα.
2: Το άλλο να πεις, το τραβάς κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα που...
1: Τώρα πρέπει να φύγουμε γιατί έρχεται ο Γκάκος και η Μπιζόλη.
2: Έρχονται έξω, περιμένουνε.
1: Άντε, γλιτώσατε από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος?
10: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως στις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τη ζούμε μαζί, να μπούμε ότι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: είπαμε να βγούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει.
0: Εδώ.
1: Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί, μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Καλά.
1: Να ξέρει.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαυτιλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι να μας
1: έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύει και εσύ τις οδηγίες προς δαυτιλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβε γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθε τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα οι εκλογές που έβγαλε ω ειδήσει.
1: Πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηλογλου. Ρώτησε, γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν θα τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω παρακάτω. Δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιος. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου, Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος...
1: Αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέλο δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλούς. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τα λοιμά.
0: Αυτό είναι η πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε. Ρίτσα.
0: Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές την Άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινε το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει,
1: ναι,
0: λέει, κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη, αλλά είπε ότι είναι άδικη κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: έχω
1: λέει.
0: Με ευγένεια, με
1: γενικά,
0: ευγένεια.
1: Αλλά το
0: ένα, ήταν το ένα κομμάτι.
1: Και... Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι ότι μη μας το.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή δεν λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό.
0: Επίσης όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή. Εκ των υστέρων είπε, αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και,
0: ότι...
1: θεωρώ,
0: ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και τον διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί τον διαγράψεις άλλωστε.
0: Δεν
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα που τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφασης. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσεις απόφασης.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν υπάρχει.
1: Σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Για μένα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε, είπε τίποτα ουσιαστικά.
0: Είπε βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν
0: με
1: πολύ ευγενής, δηλαδή,
0: τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε, εδώ τον περνάει γενναίες 14 του Σαμαρά.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε
1: δεν
0: οι πρωθυπουργοί.
1: Αν του
0: έκανε
1: καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι και να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά, δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι του είπε το Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέμε.
0: Είπε ότι καλά έκανε και το διέγραψε.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανε και το διέγραψε.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι πολιτική.
1: Συγγνώμη, θεωρίζω ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες.
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό? Ότι ναι, ας το Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εγώ τον σέβομαι.
0: Καλά, άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα είμαστε, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες εσύ, ναι, οκ. Ναι, okay. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως, και έχει δίκιο σε αυτό. Ήρεμα. Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε, δεν το έκανε.
1: Από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του. Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι είδηση.
0: Ναι, τελείως. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες για το είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Τον πέρασε
1: γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρελιδάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα.
0: Πολιτικά, τι
1: αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικού για αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα, αν με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
1: Δηλαδή, νομίζω
0: ότι κριτική δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και δεν μάλιστα το
1: πολιτικά, αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν είπε κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις. Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει
0: όμως. Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει άλλο. Δεν μπορεί να
1: είσαι. Μου δεν είπε και ξέρω εγώ. Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει, το σκληρό, ποιο ήταν, δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρελικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά. Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ.
1: Αυτό για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε.
1: Για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις
0: αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα
1: αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου ναι. Εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες. Ναι. Αν δεν συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν,
0: πώς... Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε
0: όπως ξεκινεί, όχι. Συζήτηση παραγράφουσα. Εγώ ναι. Την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε. Ναι.
0: Λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής να παίρνει περισσότερα
1: ακριβώς.
0: Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας ναι. Πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή.
0: Αυτό
1: τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν είναι. Ναι. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φρουτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φρουτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να
1: τα
0: αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα, μας προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός εσύ, μάτια
0: γιατί
1: μου.
0: Μπήκε με και τέταρτο. Και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός εσύ.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπιόμαστε.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των Αθηνών.
0: Αυτά είναι.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ
0: γιατί
1: να
0: γιατί από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Κάνει και μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς να έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ριτσά.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με τον Αραμπά.
0: Όπως το δει
1: κανείς. Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου. Σε βάθος
1: δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα τετραετία.
0: Αναλόγω που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει εκλεγεί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα
1: μέσα. Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε την πρότασή του είναι. Καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση. Ωραία, μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα τίποτα, όχι. Βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στο.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Σου είπε. Με διαβούλευση, δεν θα λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι στη διαβούλευση δεν μπορεί να
0: προκύψει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι,
1: με
0: λέω, ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5% ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, ναι. Έχει μια βάση. Σου λέει, δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Στην υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε ο κύριος.
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου
0: Ανάκαμψης
1: να πάνε
0: ναι.
1: Στην κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, η Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά. Κάνουν προσπάθειες.

0: της Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο Ισταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνοια.
1: Πάλι στο κόκκινο.
0: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
1: Ναι.
0: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο, αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Ναι.
0: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα, Νίκο. Περίμενε, Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
0: Ναι.
2: Είναι ακινητοποιημένοι οι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό στο
1: ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, πες μέσα, μήπως το βρούμε το.
2: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο, είναι ο καλός μας ο συνάδελφος. Ο
2: Γιώργος
1: Ευγενίδης.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, διαβάζω κι εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
2: Άστα, Γιώργο, έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
1: Η σωτηρία.
2: Και δεν είμαι και.
1: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
2: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
1: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει,
2: ναι.
1: Πάμε καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
2: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις, Γιώργο.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ.
2: Το στέλνω one way ticket.
1: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
2: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό. Με τα παλιά.
2: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ταξιδιούχος και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
1: Πού θα κάτσεις?
2: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
1: Θα σε διώξουν.
2: Και με σκυλιά γατιά,
1: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα φύγεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, παιδί μου. Ολίβια Ροντρίγκο.
2: Δεν την ξέρω, αγάπη.
1: Δεν την ξέρετε.
2: Όχι.
1: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% που είναι αυτή. Το
2: αποκάλυψε. Μα μου λες για μια κοπέλα που δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
1: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
2: Ναι, πήγαινε.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Έφυγες.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ.
7: Είναι κεφαλονιά. 89,2.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Δημοτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόλυστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Πάτρα και Κεφαλονιά.
8: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας σημείο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγε γιατί είπε ο Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Μα έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι, πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αυτά γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει και άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών. Είπε ο κύριος Δένδιας. Λέω ότι είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται. Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για τον Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για τον Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο Δένδιας.
0: Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Μην τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό.
1: Τώρα
0: είναι η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Πρώτα φουτεράκι με νοιάζει εμένα. Που...
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε λήξει νωρίτερα. Είπαμε 27. Είπαμε
0: η
1: το...
0: φράση, παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αυτό το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Αυτό. Πάρε, πάρε βαθιά, βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μα μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν το
0: να
1: ξέρω,
0: μην βάλει, λίγο. Λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι, ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει, το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες έχουν ως βάση ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να κάνει. Δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Είδαμε
0: με Σεύρον και Exxon Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό. Λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα. Τα
0: πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Μου είπες το άλλο, ή μου το είπες και δεν
0: ρώτα,
1: το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου δύο, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση, 21.000 Νίκο δεν βρήκανε σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραν βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
15: Καλημέρα, κύριε Μπιζόβλη, και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
16: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, Νίκο, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ., δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
14: Απίθανο πράγμα.
16: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
15: Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
14: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
15: Να δω πώς.
16: Ναι,
14: μήπως να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
15: Τώρα είναι καλύτερα.
16: Ναι, είναι καλύτερα.
14: Ωραία, συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
15: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
14: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα...
15: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου, θεωρούμε ότι θα... Συνολικά θα έχουμε 23.
14: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει πει αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
16: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
14: Αυτό είναι γενικό.
15: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου. Και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα Να Καινίζω. Κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν. Είτε να ιδιοκατοικήσουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
14: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
15: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
14: Η αδιάθετη, δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
15: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δωδεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
16: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
15: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
14: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
15: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δωδεκάτου του 26.
16: Μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα, και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
15: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
14: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
16: Άρα
14: από
16: ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε.
15: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο, έχουμε και άλλα. Και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
16: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε: υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
15: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
16: ναι.
15: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
16: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
14: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα.
15: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
16: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για ανακαινίζω γενικά για τους ανθρώπους.
15: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
16: Ναι.
15: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν να το ανακαινήσουν.
16: Μα τώρα δεν μπορεί όμως με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
15: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
16: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
15: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
14: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είσαι η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
15: Κύριε Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί? Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
14: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
15: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
16: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή,
15: κοιτάξτε,
16: λέτε. Ποιον θα βρουν.
15: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη, ψηφίζει Μητσοτάκη, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
14: Μάλιστα.
16: Μάλιστα. Πάντως είπε κι άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια
14: ναι,
16: να πούμε.
14: Ναι.
16: Κύριε Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ.
16: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο
14: Ανάκαμψης. Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα, Νίκο?
16: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
15: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. Μεγαλύτερη πόρη για έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
14: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
15: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
16: Θα έρθετε μία μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θερμά. Να είστε καλά.
16: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παθανάσης. Τον ευχαριστούμε θερμά.
17: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.
19: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
20: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
19: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
20: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
22: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
23: Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Real FM. Η ώρα είναι 11.
25: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λευρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το πρόγραμμα Σπίτι μου θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι αν θα πλήρωναν ενίκιο, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλησπέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δεν θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο, και να κλείσουν.
0: Τόσο αγαπητοί που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Τώρα η Λίζα Άθενς επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεία σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεία. Μπείτε στα social της πρωτεία και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε, Ριλίζ.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Έχουμε φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.
1: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
1: Για ποιο?
0: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν το
0: λέω. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
1: ναι,
0: Μιχάλη.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
1: Και έβγαλε λέει, και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
0: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
1: ναι,
0: και τα
1: και
0: λοιπά.
1: Δεν
0: μας ανησυχεί, ας πούμε.
1: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν το έχει δει.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο... Επανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί
0: σου. Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντως στον αδερφό Ρογκάκορη ο Δημήτρης να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο Δημήτρη.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα λέει. Η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος. Όντως, το πλαφόν στα νίκια είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος σε προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και είμαι ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πριν δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Βουλάνιος, για να δούμε τι κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κούμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βέβαια, παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί. Με λιγότερη ώρα να μονείς, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι ήταν το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα παραμείνει,
1: ναι.
0: Θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει
1: και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί
0: πάει.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέει ο Σταύλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φω κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ,
0: πειράζω. Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει, Ηλίας, αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για γενικά για το Αλσχάιμερ, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Αλσχάιμερ.
0: Είχε Αλσχάιμερ ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Άρα απαντάς, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια είχε Αλσχάιμερ. Μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό στους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία, είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις, και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες, ναι, διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή ναι, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Α, να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι. Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, ρε Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν, χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση, θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Μα, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που ναι, δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: είναι. Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει, στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, ας παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Είναι ανοκάμερες, βάζουν. Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων,
1: ναι,
0: παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: ναι,
1: δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν έχει και, αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία, κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον Ταΐγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγία τη Γιάννη,
1: ναι,
0: στα 1100 μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και έφυγε στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή, η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν.
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν, αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Ναι. Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσος όρος, μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240 ευρώ.
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια
1: κυμαίνονται. Δεν υπάρχει ούτε

0: τετραγωνικά, 400.000 δηλαδή. 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα δηλαδή προς τα κάτω σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φιλτάτη Ρίτσα, καλημέρα. Φιλτάτη Νίκο. Σε αγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φιλτάτη Ρίτσα, η λογική είναι Μητσοτάκη. Είσαι αγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει το... Σιμίτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Δούλευα. Εσύ καλά κάνεις και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ο Ρέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο, λέει όλο το αρδυναμικό, λέει από Air Sky Real. Κοίτανε. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ρέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα, 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γιαζίτο. Απαντώ εγώ τώρα, συνωμοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γιαζίτο.
1: Ναι.
0: Για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουμε τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια θυμής, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου, γιατί πρέπει να τα πεις όλα τώρα στο μικρόφωνο, καρδούλα
0: μου. Μα δεν κατάλαβα.

0: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην Ακμή.
8: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
9: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89.

0: Radio 102,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλης της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Εγάλεο, στην είσοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ριαλινίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: και σαφάρι
0: λέει.
1: Και σε κάνω κέφι και όλα
0: αυτά. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο. Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου Άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Γεια σου,
1: βέβαια.
0: Ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία μας ρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Α, Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρησα, να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλα θα πάει, όλα θα πάει. Όλα θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρησα και θα τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρησα.
0: Μου είχε πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει, θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ, Ρογκάκου.
0: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά, πέστε μου γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρος ιδιοκτήτης σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχα, κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm, με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητα στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον
0: ναι.
1: Κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup
1: ναι.
0: ήταν ο κύριος Γιουνκέρ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Κλεζάνκλο Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλω, δηλαδή δεν μεγαλώσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη.
1: Ναι,
0: δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή.
0: Restart,
1: είναι restart.
0: Ναι, ναι,
1: restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε...
1: πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και
1: πάμε. Όχι, πάει τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε η ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, τα συζητάμε κάθε μέρα.
0: Δεν τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα η ιστορία. Θα τα
0: γράψουμε.
1: Θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε, να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια, θα λέμε κάθε πρωί. Να μας βοηθήσει ο Θεός, Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Για άλλη και ερχόμαστε.
2: FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών μέτρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα, ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ροκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
18: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και εσωστρέφειες.
18: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά, βγήκαμε με ομοφωνίες, με αποφάσεις.
0: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολλές σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην τραπεζόνα.
0: Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα κίνητα να
1: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφόν στο ενίκιο.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
18: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Μα δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
18: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
1: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
18: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάκου, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός του νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και 4. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημεία αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
1: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια. Αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
18: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
1: Ναι,
18: με μια τροπολογία.
0: Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
1: Κύριε Μπιάγκη, αυτό
0: τροπολογία
1: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
0: αυτό
1: παραμένει
0: είναι το
1: αυτό.
0: Το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
18: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρει σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρει σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμω είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
0: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
18: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξετε πλώρη? Δηλαδή, εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε 2 μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
0: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
18: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά την γνώμη μας. Σας είπα, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό, αν καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη Συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο. Καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε να γίνουμε σημείο αναφοράς να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
0: Να γίνεται και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα. Αυτό λέμε τώρα κι εμείς. Και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
18: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Λαμβουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
1: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
18: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς σαν Πασόκ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
0: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό κι αυτό.
18: Όχι κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Αυτός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
18: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
1: Ας δούμε και το μέλλον. Συνεργητή.
0: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το Πασόκ και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
0: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
1: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
25: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
25: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Σκεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Όνειρο κι αυτό, σαν και ζω.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

My so my συννεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: αγάπη.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
2: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: είμαι εγώ.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: in Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον in Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: In Κεφαλονιά 89,2.

0: 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

ήμουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπά τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Κι στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

Η φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή.